0: music. The sound beyond time.
1: Το πάνε και με καλά, μη κατάρα καλά. Every time we touch this spot. Όχι, μας το σύμφω με βάτα με Ίνα Άννα Γιους Τέιμτας. Τι σπάς. Ωραία, χαμίσω. Είναι να ξέρω. Οκ.